και τα κάνες κομμάτια. Εγώ καρδιά σου έδωσα από πολλά καράτια. Άκου λοιπόν τι θα σου πω, το στόμα σου θα κλείσω. Δεν μ' αγαπάς αλήθινα, γι' αυτό θα σου θυμίσω.